Φίλε, σε γόρια. Ήρθα μανιόρι, κι με σπίτι, τι μόνο κόρι. Α πει του, αζίζου, σι σου πίζου, κι κάζει κόρια. Πίντζι για μπόρου, φίσα να φλό, μου φίσα να τη σύμω, με σύντζι να φύγα το φόνι. Σε σύντζι, τσιλίλου, που μισή μου χτύπα να κόρι. Να πατήσει, σι ζήλε, φύση, να έρθει, σα γεσπόνα, ναι. I'm amazing. You poised on a sizzle, you're about to cuff me an angel. Figured I blazing. Navigate straight to the chamber. Strap on his